0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε, ακούω μόνο Choice FM, hits only. Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.
5: No matter what, no matter what, you got.

Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμή

0: γίνεται στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Μισό. Coldplay λέω και Sky Full of Stars. Σε λίγο θα πάμε παρακάτω, γιατί ήρθε η ώρα για την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Σήμερα, thank God it's Monday. Καλημέρα. Θα το πω να πιάσει τόπο. Πώς είναι τα κέφια, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Εγώ μια χαρά, λίγο ξενυχτισμένος κλασικά μετά από ένα τρελό Σαββατοκύριακο. Πάντως έχω την εντύπωση ότι το Σάββατο παντρεύτηκε η μισή Κύπρος, ή εν πάση περιπτώσει πήγε η μισή Κύπρος σε γάμους. Να το θέσω έτσι καλύτερα για να μην είμαι και τόσο υπερβολικός. Δεν ξέρω πόσους γάμους είχε γενικότερα από την Παρασκευή μέχρι και χθες, αλλά το Σάββατο ήταν απίστευτο, ειλικρινά. Okay, να παντρεύεται ο κόσμος, να είναι καλά οι άνθρωποι και όλα καλά. Να κινείται και το χρήμα. Κακά τα ψέματα, δηλαδή είναι μέρος της διαδικασίας. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Εδώ είστε εντελώς δωρεάν, δηλαδή σας διασκεδάζουμε χωρίς να πρέπει να πληρώσετε κάτι. Το σκεφτείτε καμιά φορά πώς πάει το ραδιόφωνο. Είναι βεβαίως οι διαφημίσεις και κάποιοι άλλοι πόροι για να μπορούμε εμείς να πληρωνόμαστε, να κινείτε και πάλι το χρήμα και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό που σας προσφέρουμε είναι εντελώς δωρεάν, όπως και επικοινωνία στο Viber στο 97 710 710. Να χαιρετήσω ποιον? Καλημέρα στον Τζοβάνι. Καλημέρα Χριστίνα μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Η Ειρήνη είναι στην παρέα μας, ο Χριστόδουλος και ο Georgian. Have a beautiful week too. Λοιπόν, 97 710 710, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω μπορούμε να πάμε παρακάτω κάπως έτσι. Choice FM. Make a smart choice. It's only

0: Shana Vibes.
1: The Second Voice, ακούσαμε το Let Me Be στο 20 λεπτό μετά τις 7. Σήμερα, thank God it's Monday, για άλλη μία. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Σήμερα βλέπω στο ημερολόγιο ότι γιορτάζει η Καλλιόπη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κεφαλικών όγκων και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα Στέλιο μου, καλή εβδομάδα εύχομαι. Πάντα με υγεία εννοείται. Και θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Πολ, ο οποίος συντονίζεται καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που γράφεις. Και πολλά πολλά χαιρετίσματα στον Νέαρχο και τον Μάριο, που είναι κάθε πρωί συντονισμένοι με τον μπαμπά τους εδώ πέρα. Και από ό,τι μαθαίνω τους αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Πάμε στο πλαίσιο αυτό να ακούσουμε τον Justin Bieber και τον Ludacris στην πρώτη του, του Bieber, τη μεγάλη επιτυχία που είναι βεβαίως το baby, όταν ο ίδιος ήταν ακόμη baby και ήταν και διαφορετική φωνή του, γιατί προφανώς και έχει οριμάσει.

0: Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου βεβαίως αν έχετε Freedom έχετε παράλληλα και δωρεάν World Plus για 6 μήνες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Καλημέρα, καλημέρα, για να δούμε ποιος είναι εδώ, παρακαλώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, Αντάκη, γιου-γιου.
0: Γεια σου Κατερινάκη μου, γιου-γιου. Να χαιρετήσω την Ερατό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή προπόνηση. Καλημέρα στην Αθηνά που λέει καλή εβδομάδα και έχουν απομείνει μόνο 7 μέρες για διακοπές. Τέλεια. Ναι, μπράβο. Είναι ωραίο να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, καθώς πάρα πολύ είναι στη διαδικασία να πάνε διακοπές ή μπορεί και να επέστρεψαν ήδη. Αλλά ναι, εγώ δεν το έχω τόσο πολύ. Το έχω ξεχάσει σχεδόν, αφού είμαι σε περίοδο πολύ έντονη και με πάρα πολλά events. Εντάξει, τον Αύγουστο κάπου εκεί στη μέση θα μπορέσω και εγώ να πάω στις διακοπές μου. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Αντιπαναγιώτου. Επιρώσαμε. Είσαι πρώτο καλή.
0: Καλημέρα.
2: Είσαι πάγος. Είναι... Επαγώσαμε.
0: Πώς γίνεται.
2: Είσαι ο καλύτερος. DJ, σ' αγαπάω.
0: Εντάξει, αυτά τα δύο τελευταία τα αποδέχομαι. Και εγώ σ' αγαπώ, φίλε. Λοιπόν, ο Στυλιανός στην παρέα μας. Αλλά, ναι, τι θα έλεγα. Δεν παγώσαμε όμως, Στυλιανέ. Δηλαδή, εντάξει. Λίγο όπα. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Viral, θέλω να σας πω, έγινε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media και δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κλωτσάει κατά λάθος ένα μικρό παιδί σογιάζοντας το στο έδαφος. Δεν θα έπρεπε να γελάω, αλλά ναι, επειδή είδα το περιστατικό, πάει, κάνει τάκβοντο ένα πράγμα, δηλαδή που δεν ήταν προγραμματισμένο να κάνει αυτό. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη κατά τη διάρκεια επίδειξης και στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες μικρά παιδιά που ήθελαν να απολαύσουν τα ρομπότ και τις δυνατότητές τους. Ωστόσο, σε μια ανύποπτη στιγμή, το μικρό παιδί που πρωταγωνιστεί βρέθηκε μάλλον στο λάθος σημείο, καθώς δέχθηκε χτύπημα στο στομάχι από το ρομπότ, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Να σας πω ότι πολλοί θίγουν ζητήματα ασφαλείας, αδυνατώντας να καταλάβουν πώς γίνεται σε μια τέτοια επίδειξη να βρίσκονται δεκάδες μικρά παιδιά σε τόσο μικρή απόσταση. Καλά, εντάξει, μα έχω και τον ήχο εδώ πέρα. Όντως κάνει σαν ταεκβοντό καράτε. Γελάνε τα άλλα παιδιά, αλλά το μικρό το παιδάκι δεν. Εντάξει, μα δεν σημαίνει ότι τα ρομπότ είναι, ξέρω εγώ, μεγάλη απειλή. Ήτανε τα παιδιά αφού πήγαν να δουν το ρομπότ. Ενώ δεν θα μπει στη διαδικασία να πεις «Α, μπορεί να χτυπήσω». Δεν ξέρω τι πήγε λάθος βεβαίως. Ποιος το προγραμμάτισε έτσι. Αλλά μάλλον κάτι πήγε χ. Μπάση περιπτώσει, αλλάζουμε το ημέρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Music Calendar. Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 8 Ιουνίου 2016. Δύο Αμερικανοί μουσικοί μηνύουν τον Ed Sheeran για 20 εκατομμύρια δολάρια για το τραγούδι του με τίτλο Photograph.

Μάρτιν Χάριγκτον και ο Τόμας Λέοναρντ ισχυρίστηκαν ότι είχε παρόμοια δομή με το τραγούδι τους Amazing. Οι δύο μουσικοί είπαν ότι έγραψαν το Amazing το 2009 και καταθέτοντας τις παρτιτούρες με τις νότες αλλά και τις αναλύσεις συγχορδιών, ζητούσαν να γίνει σύγκριση των δύο τραγουδιών. Οι Αμερικανοί μουσικοί ισχυρίστηκαν ότι η συγχορδία του Photograph μοιράζεται 39 ίδιες νότες με το τραγούδι τους.

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Έταξα φέτος διακοπές γυναίκας, youth και κόρης. Και πριν να ξεκινήσουμε πάμε στο Travel Stories. Για κάμερα, σακίδια και Delsi η βαλίτσα. Και με τις αγιονάρες μας θα πάμε.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second

0: Safety 18 Plus. Drink responsibly.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και να πούμε εδώ και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στο ΣΥΤΑ. .com.cy. Λοιπόν, τα μηνύματά σας κλασικά στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε Quiz of the Day. Για την ώρα σκέφτομαι να πάω στο Fun Fact of the Day. Νομίζω ναι, να πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε να σχολιάσουμε σήμερα. Είναι κάτι, είναι αυτά τα μικρά μικρά τα οποία σας τα λέω και εσείς τα μοιράζεστε με τον υπόλοιπο κόσμο. Fun Fact of the Day. Αν θέλετε δηλαδή, δεν είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να το μοιραστείτε με κάποιον άλλον, έτσι. Λοιπόν, σήμερα μαθαίνουμε ότι στην Ιαπωνία υπάρχουν εταιρείες που μπορείς να προσλάβεις ανθρώπους για να παρευρεθούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί σου. Καλά, είναι και οι άνθρωποι που πάνε σε κηδείες, αυτό γίνεται χρόνια. Ποια είναι η λέξη, ρε παιδί μου, που πάνε και κλαίνε κιόλας. Κάνουν, κλαίνε το νεκρό. Τέλος πάντων, πάντως σε αυτή την περίπτωση, μιλώντας για την Ιαπωνία, υπάρχουν από ψεύτικοι καλεσμένοι μέχρι φίλοι εντός εισαγωγικών, και η υπηρεσία αυτή είναι μία από τις πολύ δημοφιλείς υπηρεσίες στην Ιαπωνία. Μάλιστα, εσείς για ποιο λόγο θα νοικιάζατε κάποιο άνθρωπο εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών? Fun Fact of the Day.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 6.30 με 10.
5: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice FM 98.2 and 104.3 playing all the hits back to back.
1: Στον Choice FM μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη, αλλά παίρνω και πάλι το λόγο για να σας πω και πάλι μια καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Σήμερα, thank God it's Monday! Θερμότατο χειροκρότημα σε όλους. Μια χαρά, ξεκινάμε νέα εβδομάδα και ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Αν όχι, παραμείνετε συντονισμένοι να φτιάξουμε την κατάσταση. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και πόσες φορές δεν έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού γιατί εδώ δεν πιάνει. Εντάξει. Μιλάμε πάντα για το Wi-Fi που το θέλουμε να είναι παντού μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό η ΣΥΤΑ έχει το Fiber και το Fiber to the Room, λίγο πιο συγκεκριμένα, που προσφέρονται με δωρεάν εγκατάσταση. Τόσο το ίντερνετ τύπου Fiber που θα βάλετε στο σπίτι, όσο και το Fiber to the Room, που σημαίνει να έχετε εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi χωρίς dead zones. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λέω να πάμε παρακάτω, μάλλον άκυρο το quiz of the day για σήμερα. Θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Και θα κάνουμε κάτι άλλο όμως. Θα κάνουμε κάτι το οποίο έχει καιρό να το κάνουμε και το οποίο είναι κάθε Πέμπτη. Αλλά έτσι πολύ αυθόρμητα σε λίγο θα ερμηνεύσω για εσάς ένα τραγούδι, γιατί έρχεται το καραόκε της Δευτέρας.

The Weeknd, Dancing in the Flames, προηγουμένως Calvin Harris μαζί με Sam Smith, και σκέφτηκα το σημερινό καραόκε, το οποίο προέκυψε έτσι εντελώς ξεκάρφωτα, να είναι καινούριο τραγούδι και συγκεκριμένα θα πάμε στον Bruno Mars. Για δώστε λίγο ένταση. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αν θέλετε τραγουδάτε κι εσείς μαζί μου. Είναι από τα καινούργια του τραγούδια. Δεν ακούστηκε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο νομίζω, ή τουλάχιστον στο δικό μας, στα δικά μας εδώ στην Κύπρο. Εκτός εάν το φυλάνε για να το προχωρήσουν στη συνέχεια, να το κάνουν ρε παιδί μου λίγο viral. Δείτε τώρα πώς πάει. For just a chance to win your heart.

Επειδή δεν το ξέρω το τραγούδι, δεν μπορείτε να είστε σίγουροι εάν το τραγουδώ σωστά ή όχι. Ο Ίτσο δολοφόνησά το. Ατερέρα μόνα. Έγινετε. Και εν τόσο ωραίο τραγουδάκι. Εσύ ξέρεις το δηλαδή, τραγούδα μαζί μου. Έλα, πάμε μαζί. Α, είναι η γέφυρα. Εσπάζω να καταλάβω, λέει η Ραμόνα, ποιο τραγούδι είναι. Λοιπόν, περιμένω τη βαθμολογία σας στο Viber, στο 97-710-710. Θέλετε να πούμε άλλο ένα? Όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Πάμε με περισσότερη μουσική από τους αυθεντικούς ερμηνευτές και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.

Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά και πολύ ευχάριστα, θα έλεγα. BB Rexha and Faithless, New Religion. Ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε και το Choice Top 5. Αφού πρώτα σας πω ότι το Κερκίδα.net και η Scandia σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί λοιπόν με τη Scandia χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Για να μπεις στην κλήρωση, μπες στο Instagram του Choice FM.

0: εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: Καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Louis Python Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 10 Ιουνίου, μήλα κόκκινα, τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιακιά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Γαλοπούλα Καπνιστή, 1,5% λιπαρά, χωρίς γλουτένη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
8: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ritmo. You like that space? Black Eyed Peas featuring J Balvin. Εδώ δίνουμε ρυθμό στα πρωινά σας καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε βεβαίως και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ, όπου δεν ξέρω αν μάθατε για τις τρεις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης από την ΣΥΤΑ, καθώς σε συνεργασία με τους Ablebook, Vernian RTI και Science δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο για όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Ευτυχώς που έχω στην παρέα και τον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος εύχεται καλή επιτυχία. Και λέω ευτυχώς, γιατί το ξέχασα εγώ, στους μαθητές που δίνουν πανκύπριες εξετάσεις. Μακάρι, λέει, να ανταμυφθούν οι κόποι τους. Ξεκίνησαν στις 8:30 το πρώτο μάθημα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Ελπίζω πραγματικά να καταφέρετε να βρείτε το δρόμο σας. Πολύ βασικό. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων και θα συζητήσουμε και για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο βρήκα, ένα trend όπου γυναίκες πληρώνουν για να μάθουν πώς να είναι πιο υπάκουες σύζυγοι, αν είναι δυνατόν. Choice.

98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer. Εδώ είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Εδώ που κλασικά όμως ούτως ή άλλως απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα, αυτό το trend. Είναι μια νέα διαδικτυακή τάση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. I wonder why. Καθώς υπάρχει το λεγόμενο Wife School, ένα επιπληρωμή πρόγραμμα που υπόσχεται να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν το γάμο τους μέσα από την αποδοχή πιο παραδοσιακών ρόλων στη σχέση. Τι έγινε, κάνουμε βήματα δηλαδή προς τα πίσω, είναι η όπισθεν αντί να πηγαίνουμε μπροστά. Το πρόγραμμα, το οποίο κοστίζει περίπου 17 δολάρια, διαρκεί 6 εβδομάδες. Α, δεν νομίζω να είναι συνολικά 17 δολάρια, φαντάζομαι ναι, 17 δολάρια το κάθε session. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από τη συγγραφέα και σύζυγο πάστορα Τσάιλι Ντιλέιχεϊ. Άμα θέλετε ψάξετε λίγο το όνομα, αν το λέω και σωστά. Και σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να γίνουν εκείνες που εμπνέουν έναν θεοσεβούμενο ηγέτη. Α, το λέει κιόλας. Αναφερόμενοι στον σύζυγό τους. Όπως υποστηρίζει, εκατοντάδες γυναίκες έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επικριτές του προγράμματος, ευτυχώς δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, που μιλάμε για μια σύγχρονη εκδοχή παλαιότερων συντηρητικών αντιλήψεων γύρω από το γάμο. Και σίγουρα αυτοί που το επικρίνουν υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει την υποταγή της γυναίκας ως λύση στα προβλήματα μιας σχέσης και προωθεί στερεοτυπικούς έμφυλους ρόλους, σύμφωνα με τους οποίους ο άνδρας είναι ο ηγέτης και η γυναίκα οφείλει να ακολουθεί. Ναι. Το Wife School δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία από influencers και coaches που προωθούν τη λεγόμενη παραδοσιακή θηλυκότητα. Νομίζω ότι αυτά τα είχαμε μόνο στην Κύπρο. Αλλά μάλλον, ναι, δεν κοίταξα παραδίπλα. Μέσα από βίντεο, podcast και online σεμινάρια υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το άλλο πρόγραμμα, θα βρουν περισσότερη ασφάλεια, ευτυχία και σταθερότητα εάν αποδεχθούν έναν πιο υποστηρικτικό και λιγότερο ηγετικό ρόλο μέσα στη σχέση. Δηλαδή να κάνουν τους κομπάρσους. Δηλαδή το ασθενικό είναι ο σύζυγος, ο άντρας είναι ο κύριος του σπιτιού που τραγουδούσαν και τα ημισκούμπρια πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και η γυναίκα θα είναι εκεί να τον στηρίζει και να τον υποστηρίζει. Ναι. Klein Mind. Καλά κρασιά.

0: Motor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: 6:30 με 10.
4: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM. Good morning, how you doing? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Και υπενθυμίζω ότι είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΙΤΑ, όπου δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά με το Freedom έχετε 6 μήνες εντελώς δωρεάν World Plus. Δηλαδή έχετε τη συνδρομή σας εντελώς δωρεάν για να παραγγέλνετε εύκολα και το φαγητό και το ποτό και τα ψώνια σας. Μιλάμε για την ολοκληρωμένη εμπειρία World Plus για 6 μήνες εντελώς δωρεάν μόνο από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Σε λίγο θα μιλήσουμε για περίεργα επαγγέλματα που όμως πληρώνονται πολύ καλά. Θα έχουμε βεβαίως και τα ζώδια μας μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Και θα κάνουμε και λίγο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο με την The Let Them Theory, μια απλή νοοτροπία που μπορεί να σε γλιτώσει από πολλή απογοήτευση. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά

0: Of you.
1: Ο Ed Sheeran στον Choice FM στα 35 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να δούμε αυτά τα περίεργα επαγγέλματα που ενδεχομένως να μπείτε και στη διαδικασία να αλλάξετε σταδιοδρομία. Γιατί το πρώτο που θα παρουσιάσω είναι και καλοκαιρινό, ταιριάζει στα μέρη μας, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Δηλαδή ως ελεκτής της νεροτσουλήθρας θα κάνεις τσουλήθρα σε πισίνα και θα ελέγχεις κάθε φορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την διασκέδασή τους. Βέβαια, άμα πάει κάτι στραβά, αιωνία, όχι, εντάξει, την ασφάλεια λέει, ναι, οκ, okay. Αυτά είναι ασφαλή, δεν τίθεται θέμα, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ σκουριασμένα τα πράγματα για να υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω πώς να το θέσω, πώς λέγεται, αλλά είναι κάποιος ο οποίος κάνει αναμονή σε ουρές. Δηλαδή, αν δεν θέλεις εσύ να περιμένεις την ουρά, θα έχεις την ευκαιρία με 20 δολάρια την ώρα περίπου, είναι Αμερική μεριά αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε, να είσαι στην ουρά και να περιμένεις για κάποιον άλλον. Είναι η μυρολογίστρα που ξέρω

Ξέχασα την ονομασία προηγουμένως, είχε προκύψει εντελώς ξεκάρφωτα και τώρα το έχουμε στη λίστα αυτό που υπάρχει σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όσο πιο δυνατή η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή πηγαίνεις σε μια κηδεία, ρίχνεις τόνους δάκρυα, δίνεις συλληπιτήρια στους οικείους του νεκρού και παίρνεις καλά λεφτά. Περίπου 150 με 500 δολάρια ανά κηδεία. Είναι ο συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα μπισκότα καλή τύχη με τα μηνύματα στα κινέζικα εστιατόρια, κάποιος θα επιμελείται. Δηλαδή μπορείς να γίνεις εσύ αυτός που θα εμπνέεται τα στιχάκια με μπόλικα λεφτά τον χρόνο, αν και νομίζω πλέον θα εξαφανιστεί το επάγγελμα γιατί να το πάρει το AI. Είναι ο επαγγελματίας κουμπάρος, αφού μετά τις κηδείες έρχονται οι γάμοι. Αν σου αρέσει να οργανώνεις γαμήλες δεξιώσεις, bachelor party και να γιορτάζεις τις χάρες των άλλων, μπορείς να το κάνεις επάγγελμα με 68 δολάρια ανά event. Και τέλος, επαγγελματίας αγκαγιαστής. Μερικοί άνθρωποι πληρώνονται για να αγκαλιάζουν άλλους και να παρέχουν άνεση. Αν σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα χάδια, μπορείς να το δοκιμάσεις. Η αμοιβή είναι μέχρι 100 δολάρια την ώρα. Δηλαδή, εδώ πλέον με το ζόρι θα πάρω μια αγκαλιά από τους οικείους μας. Θα πάρουμε και ανθρώπους να τους αγκαλιάζουμε στο ξεκάρφωτο. Αν ανοίξουν θέσεις για δοκιμαστή σπαγωτών, γράψε με, λέει υποψήφιο ο Ανδρέας, και λέει στα μυρολόγια, νομίζω θα είμαι καλός. Θα βρίσκω ευκαιρία να κλαίω και για κάτι δικά μου. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Jennifer Lopez και David Guetta, Save Me Tonight, προηγουμένως Taylor Swift, The Fates of Ophelia και Hendrix, K-Pop Demon Hunters. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη θεωρία που μας έρχεται από την Mel Robbins. Άμα τη ξέρετε, είναι διάσημη συγγραφέας και motivational speaker. Εντάξει, ως εδώ είμαι ok. Εγώ δεν μπορώ με τις περιπτώσεις που βαφτίζουν τους εαυτούς τους life coaches και απλά σου λένε αυτά που θες να ακούσεις ή τέλος πάντων ωρεοποιούν τα πράγματα και σου λέει πρέπει να βρεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Ειλικρινά, το έχω ξαναπεί και δεν είναι έτσι που ξεκίνησε η κουβέντα, αλλά άμα έρθει κάποιος και προσπαθήσει να μου κάνει live coaching και να μου λέει αυτά τα πράγματα, του πω άτι μάνα μου, άτι. Το γυρίσω κανονικά στο Κυπριακό, του πω άτι. Πιάσε τα πράγματα σου, έσω σου, έφυγες, ξαφανίσου του. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση για να μιλήσουμε για την Let Them Theory. Είναι μια απλή νοοτροπία που μπορεί να σε γλιτώσει από πολλή απογοήτευση. Και η αλήθεια εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος με όλες τις αισθήσεις μου και τρελαίνονται πολλές φορές οι αισθήσεις μου, συνδύασα δύο ελληνικά τραγούδια τώρα στην κουβέντα, τέλος πάντων μπορεί εύκολα να στεναχωρηθώ, να με πειράξει κάτι, αλλά μιλώντας για καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις δηλαδή, όπου μπορεί κάποιος να μην σου φέρθηκε όπως περίμενες, ένας φίλος που απομακρύνθηκε, ένας συνάδελφος που άλλαξε συμπεριφορά, ένας συγγενής που ενδεχομένως δεν εκτίμησε όσα έκανες για εκείνον. Και εδώ έρχεται η Let Them Theory για να μην πέσεις. Είναι μια φιλοσοφία που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στα τελευταία χρόνια και βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα. Άφησέ τους. Let them be. Αυτό. Η θεωρία λοιπόν είναι από τη Mel Robbins, όπου μέσα από το βιβλίο της και τις ομιλίες της εξηγεί ότι αυτή η φράση δεν αφορά την παρέτηση, αλλά την αποδοχή της πραγματικότητας, ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά μπορούμε να επηρεάσουμε. Τον εαυτό μας, τις αποφάσεις μας και την προσωπική μας ηρεμία. Και εδώ θέλω να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με την προσωπική ηρεμία. It's my life, it's now or never. Το λένε και οι Bon Jovi.

Bon Jovi, It's My Life, στο φινάλι του σημερινού Choice Breakfast. Θα πρέπει να πορευτείτε σήμερα χωρίς τα ζώδια. Θα φροντίσω να σας πω αύριο τι γίνεται με τα ζώδια, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 για άλλη μια extra large εκπομπή. Ένα extra, extra, extra large Choice Breakfast. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te come, pero te coge.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Και πολύ καλή μέρα μας. Ναι. Και καλή μας εβδομάδα, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να ξεκινάει όμορφα αυτή η εβδομάδα για εσάς. Για μένα ξεκινάει κάπως αναστατωμένα, αλλά εντάξει, όλα καλά, θα το παλέψουμε. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Διαδικτυακά φυσικά μας ακούτε μέσω του choicefm.com.cy. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά για αυτή την ώρα έχω παρεούλα μου το αγαπημένο ασιάτικο εστιατόριο Κόνα Κάιο, που δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Μπορείς να επιλέξεις κινέζικη κουζίνα, ράμεν, σούσι. Πεινάς, αγάπη μου, τώρα εσύ που τα ακούσε. Θα βγάλουμε το δοντάκι και θα φας μετά. Στην κόρη μου μιλάω, που την έχω μαζί μου σήμερα. Και το γιο μου έχω, εντάξει, ναι. Πεινάνε, τους αρέσει πάρα πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με σούσι, ράμεν και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα θα το επισκεφτούμε οικογενειακώς και το Κόνα Κάι, με δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και με νέο χώρο στο Δάλι. Οπότε επισκεφτείτε το κι εσείς, γιατί κάθε επίσκεψη γίνεται μια μικρή απόδραση. The sound of summer.

Και μετά τους Coldplay πάμε σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, αφού το Κερκίδα Net CY και η Scandia Cyprus σου φέρνουν το απόλυπο ποδοσφαιρικό δώρο, πάντα με την υποστήριξη του Choice FM φυσικά. Οπότε μαζί με τη Scandia Cyprus χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και ποιότητα, και φυσικά να έχετε την απόλυτη μοναδική εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας. Για να μπείτε στην κλήρωση, τα πράγματα είναι απλά. Τσεκάρετε το Instagram του Choice FM Cyprus. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσετε τα βήματα, που είναι πάρα πολύ απλά και τρία μόνο. Θα ακολουθήσετε φυσικά εμάς, Choice FM Cyprus, τη Scandia Cyprus, το kerkida.net, κάτω παύλα CY. Like το post του διαγωνισμού, θα ταγκάρετε από κάτω ένα φίλο σας στα σχόλια. Κάθε σχόλια και μια νέα συμμετοχή, οπότε όσα περισσότερα ταγκαρίσματα από κάτω, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτή τη super duper τηλεόραση. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 του μήνα, ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story του σταθμού μας, οπότε πάρτε φόρα, σχολιάστε από κάτω και καλή καλή σας επιτυχία. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως

0: Στη Λευκοσίας στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκοσίας. Χορηγή επικοινωνίας, Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: 10 με 12.
4: 10 με 12.
3: Κέρις καφέ με την Νατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: More hits coming up next on Choice FM.

με το Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου για αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Θα μοιραστώ με εσάς κάποια ζώδια τα οποία λέει ότι ο Ιούνιος είναι άκρος ερωτικός και θα έχουν κρούσεις από το παρελθόν, παιδιά, με σχέσεις του παρελθόντος να έρχονται στην επιφάνεια και να αναθερμαίνονται. Και βλέπουμε τον Ταύρο, όπου ο μήνας αυτός αναμένεται ιδιαίτερα καθοριστικός για τους Ταύρους στα θέματα της καρδιάς. Πρόσωπα από το παρελθόν θα επιστρέψουν στο προσκήνιο και θα τα κάνουν όλα άνω κάτω και θα σε αναστατώσουν. Μετά έχουμε και τον καρκίνο, ο οποίος μπαίνει σε μια περίοδο βαθιάς συναισθηματικής ανασκόπησης. Το παρελθόν κάνει και αυτό έντονα την παρουσία του. Και ένα πρόσωπο που δεν ξεχάστηκε ενδέχεται να αναζητήσει ξανά επαφή, παιδιά. Μετά βλέπω και το ζυγό που στην ίδια φάση βαδίζει και εκείνος. Ο Ιούνιος γι' αυτόν θα είναι πολύ ρομαντικός, θα έχει έντονες εξελίξεις στα προσωπικά του και μια παλιά αγάπη μπορεί να επιστρέψει ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Μετά και ο Σκορπιός, όπου ο έρωτας αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του, έχει έντονο μαγνητικό πεδίο και προσελκύει πρόσωπα, νέα πρόσωπα, αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται πρόσωπα από το παρελθόν που επιθυμούν να επιστρέψουν στη ζωή σας, παιδιά, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για μια παθιασμένη επανασύνδεση. Και στο τέλος έχουμε και τα ψαράκια, τους ιχθύες δηλαδή, που συγκαταλέγονται στους μεγάλους πρωταγωνιστές του μήνα, αφού ο ρομαντισμός, οι συγκινήσεις και οι απρόσμενες εξελίξεις δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Ένα πρόσωπο λοιπόν από το παρελθόν ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή του με τρόπο που θα σας ευνηδιάσει ευχάριστα. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Πάμε λοιπόν και σε άλλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM, φυσικά Cyprus, αφού σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Solaire χαρίζουμε σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Garnier Ambre Solaire Gift Bag, έτσι, ένα τσαντάκι που περιλαμβάνει τα πάντα, τα απαραίτητα αντιλιακά για αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα σιγά σιγά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας με το κατάλληλο αντιλιακό σώμα και πρόσωπο. Χειμώνα καλοκαίρι θα πω εγώ. Οπότε αυτό το υπέροχο τσαντάκι, το gift bag, περιλαμβάνει ένα αντιλιακό σπρέι με SPF 30, το οποίο είναι dry mist. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο, το κουβαλάτε και στην τσαντούλα σας και είναι πολύ καλό όταν είσαι και στην παραλία και σε βρεγμένο δέρμα, κάνει πάρα πολύ καλά, έτσι να το κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Μετά έχουμε και άλλο αντιλιακό σπρέι, το οποίο διαρκεί 24 ώρες παρακαλώ, με SPF 30, και το ακόμη πιο ωραίο που εγώ προσωπικά το αγαπώ και είναι και αυτό μέσα στο δωράκι είναι το αντιλιακό stick Garnier Ambre Solaire με Super UV SPF 50+, παρακαλώ, το οποίο βολεύει πάρα πολύ για το πρόσωπο, είναι σε μορφή stick και κάτω από τα ματάκια σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, πάντα να το έχουμε στην τζαντούλα μας. Απλά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Choice FM Cyprus, να βρείτε το post του διαγωνισμού, να ακολουθήσετε τα βήματα, που πλέον είναι γνωστά, μας ακολουθείτε, follow, comments από κάτω και όσο περισσότερα ταγκαρίσματα, το λέω και το ξαναλέω, αυξάνεται και η πιθανότητα να κερδίσετε αυτό το φοβερό δώρο. Και ο τυχερός δεν είναι ένα, είναι 10 οι τυχεροί, έτσι. Οπότε παίρνετε μέρος και καλή σας επιτυχία.

Οι στενές φιλίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών. Οπότε, έρευνες, παιδιά, δείχνουν ότι ο χρόνος που περνούν με φίλες τους οι γυναίκες μειώνει το άγχος, ενισχύεται η συναισθηματική ισορροπία και βελτιώνεται γενικότερα η συνολική ευεξία της γυναίκας. Οι δυνατοί φιλικοί δεσμοί προσφέρουν υποστήριξη, κατανόηση και αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, συμβάλλοντας έτσι στη διαχείριση των καθημερινών πιέσεων. Μία βραδιά λοιπόν με φίλες δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά είναι μια ευκαιρία για σύνδεση, για χαλάρωση και γενικότερα, θα πω εγώ, για ανανέωση. Έτσι, γιατί οι θετικές και οι σταθερές σχέσεις

αποτελούν βασικό παράγοντα για μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή. Και η έρευνα συγκεκριμένη υποστηρίζει ότι εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε μία βραδιά με τις φίλες μας κάθε 22 μέρες, παρακαλώ, έτσι, για να έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία. Ούτε πιο συχνά, ούτε πιο αραιά. Κάθε εκεί μέσα σε περίπου 20-22 μέρες πρέπει να κάνουμε έτσι μια σύναξη σε όλη η κοριτσοπαρέα. Να πάμε για το φαγητό μας, να πιούμε ένα ποτό, τέλος πάντων να δούμε μια ταινία, ότι με όποιο τρόπο ή κάθε παρέα βρίσκει να διασκεδάζει, να το κάνει, γιατί παιδιά έχουμε πει ότι γενικότερα θέλουμε φίλους καλούς στη ζωή μας για να περνάμε καλά. Εντάξει, τώρα μπορεί η έρευνα να λέει για γυναίκες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους άντρες, έτσι μην τους αφήνουμε πάντα στην απέξω, όλοι μας έχουμε αυτή την ανάγκη. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Ένα πράγμα που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας πριν σας αποχαιρετήσω είναι ότι είμαι κάθε άλλο παρά καλήφωνη. Είμαι φοβερά παράφωνη όταν τραγουδάω, έτσι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το ανακαλύπτω όταν φοράω τα ακουστικά, ξέρεις, και το ζω και τραγουδάω. Τα βλέμματα, πώς με κοιτάνε, σου λέει τι γίνεται τώρα. Κάτι πάει πολύ λάθος. Όπως και να έχει, φτάσαμε σήμερα και στο τέλος αυτής της εκπομπής του Τινής, εδώ του Τσόις Καφέ. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί αμέσως μετά. Συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον φυσικά για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Και θα τα πούμε ξανά αύριο τριτίτσα. Φίλια πολλά! Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only. Coming.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Welcome και hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό, στη μεσημεριανή ζώνη δηλαδή. Ραντεβού μας στο καθημερινό, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, εδώ από τις 104,3, 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy, από το application στο κινητό. Είμαι το Σταυρίδης, μέχρι τις 3, hits only, αρκετά και σήμερα τα ενδιαφέροντα. Και θυμίζω βεβαίως, η επικοινωνία μας γίνεται μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber, 97 710 710. Και μετά το μπαμ μπαμ. Choice FM, the sound of summer.

Δράκιουλα, 15 μετά από τις 12, Ηλιόλου στο μεσημεράκι, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και βεβαίως να πούμε και χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, αφού πρώτα βεβαίως θα θυμίσω ότι η Naxxed Pub είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2. Για 25 χρόνια η Naxxed Pub κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Και κλείστε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού, διότι έρχεται το Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Κάτι έχουμε και σήμερα για το Μουντιάλ να πούμε, διότι πολλοί κόσμος εκτός Αμερικής, ο οποίος έχει εισιτήρια, δεν θα μπορέσει να πάει. Γιατί? Κάντε λίγο υπομονή. Καλλιόπη λοιπόν. Ξέρω μια Καλλιόπη που τη λένε Πόπη, χρόνια πολλά. Ξέρω και μια άλλη που τη λένε Κάλια. Σκέτο Καλλιόπη δεν ξέρω καμία ακόμα. Εντάξει, μια χαρά είναι και το Καλλιόπη. Όπως και να είναι, κορίτσια, χρόνια σας πολλά. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας ο George Orwell το 1949 κυκλοφόρησε το δεύτερο μελλοντολογικό αυτή τη φορά μυθιστόρημά του το 1984, ένα βιβλίο που έχει μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη, μία τη δεκαετία του 50 και μία αργότερα 70 κάτι κάπου εκεί. Προτείνω να τη δείτε, καλό θα σας κάνει. Ναι, είχε προηγηθεί βεβαίως το «Η φάρμα των ζώων». Αυτά για τον George Orwell, πάντα επίκαιρος. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Viva la Vida, Coldplay. Έλεγα προηγουμένως, παιδιά, για το Μουντιάλ και για κόσμο που έχει εξασφαλίσει εισιτήριο μεν, δεν θα καταφέρει να πάει Ηνωμένες Πολιτείες για να δει την ομάδα του. Γιατί ο λόγος είναι η διαδικασία αίτησης βίζας. Λέει κάποιος θα παράτησα πάρα πολλά έγγραφα για να συγκεντρωθούν και πολύ ψηλή προκαταβολή. Και δεν είναι ο μόνος, για τους κατοίκους περίπου 50 χωρών που θεωρήθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τη διάρκεια παραμονής τους στη βίζα τους από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτρεπτική. Προκαταβολή 13.000 ευρώ για βίζα. Σύμφωνα, λέει, με μελέτη της Αμερικανικής δικηγορικής εταιρείας Mendoza, αυτό το ποσό, τα 13.000 ευρώ, ισοδυναμεί κατά μέσο όρο με εισόδημα 3 ετών για τους κατοίκους των 5 χωρών που προκρίθηκαν στο παγκόσμιο κύπελο και υπόκειται σε αυτή την απέτηση προκαταβολής. Αλγερία, Πράσινο Ακροτήριο, Σενεγάλη, Εκτήλιο Φαντοστού και Τινησία. 13.000 ευρώ είναι το εισόδημα 3 ετών. Μάλιστα, αυτά. Από εκεί πέρα προχωράμε. Choice FM 98.2 and

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνει πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν.

Choice FM και Choice Cocktail με Sabrina Carpenter, δεύτερο ημίωρο. Να θυμίσω και μία ακόμη φορά τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM. Ένα διαγωνισμό που σας φέρνουν το Kerkida.net και η Scandia Cyprus με φοβερό δώρο μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Mm-hmm. Για να βλέπετε τα παιχνίδια με απίστευτα χρώματα, σύλληπτη φωτεινότητα και απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Εύκολα τα πράγματα, γνωστή διαδικασία. Follow τις σελίδες Scandia Cyprus, Kerkida.net και Choice FM Cyprus. Like το post του διαγωνισμού. Ταγκάρετε για να φίλω ή φίλοι στα σχόλια. Και υπομονή μέχρι την άλλη Τετάρτη, ναι, 17 του μήνα, όπου θα γίνει και η κλήρωση. Ο τυχερός ή τυχερή στο Instagram story του Choice FM. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Dua Lipa, Λάβε και Ανδέκα πριν από τη μία. Με την κυρία Λίπα θα ασχοληθούμε σε λίγο στα gossip. Ναι, ναι, ναι, και τώρα θα σας πάω στις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Διότι το World's 50 Beaches δημοσίευσε λοιπόν την ετήσια λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες όλη την Ιφίλιο. Σιγά να μην σας πω τώρα 50 παραλίες. Πρέπει να σας πω ότι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης είναι ελληνική. Πώς αξιολογούνται αυτό? Με βάση ψήφους και αξιολογήσεις ταξιδιωτικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων, influencers, αλίμονο και ειδικών του τουρισμού. Έτσι, λοιπόν, με κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά της παραλίας, η ποιότητα των νερών, το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Καλύτερη παραλία στην Ευρώπη λοιπόν, η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, μια παραλία περιτριγυρισμένη, το είπα, από επιβλητικούς λευκούς βράχους, σαν τα λαλάρια είναι βασικά, και στη Φτέρη δεν έχω πάει. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως τη βλέπω, τα λαλάρια στη Σκιάθο εννοώ, αυτό έτσι. Λοιπόν, προσβάσιμη κυρίως με σκάφος, ναι, αλλιώς θα πρέπει να περπατάς ένα μονοπάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο το μονοπάτι. Τώρα, στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται η παραλία Ενταλούλα στο Παλαουάν στις Φιλιππίνες. Και αυτή τη βλέπω, εντάξει, δηλαδή το εντυπωσιακό είναι το πίσω από τη θάλασσα και το τοπίο με τα βράχια, τα φυτά κτλ. Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Και εμείς ωραίες παραλίες έχουμε, δόξα τω Θεώ, εδώ στο νησί. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Kid Fab.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Kid Fab είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.

0: Αξεσουάρ. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
4: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
5: More hits coming up next. On Choice FM.

Λόκο Λόκο, καλό μεσημέρι. Μέρος δεύτερο στο σημερινό Choice Cocktail. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακριβώς στα 7 μετά από τη μία, με την Axe Head Pub πάντα μαζί μας, και είναι και μεσημέρι και πρέπει εγώ τώρα να πω για το τεράστιο μέγεθος της μπριζόλας που μπορείτε να φάτε εκεί, ή αυτά τα φοβερά, λέει, hamburger, τα οποία χρειαζόμαστε και βοήθεια, το burger είναι, οπότε καταλαβαίνετε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν για 25 χρόνια μας χορταίνει η Axe Head Pub με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος, ναι. Άλλο πάθος, άλλο πάθος. The sound

πάμε να δούμε, να κουτσομπολέψουμε. Να κουτσομπολέψουμε, διότι η Dua Lipa, ωραία, μια χαρά παντρεύτηκε στο Λονδίνο, αλλά ως γνωστόν πήρε τον αντρούλη της και τα πάρτι θα γίνονται και στη Σικελία, στο Παλέρμο κτλ. Και συνεχίζονται βεβαίως. Και κάθε φορά που κάνει κάποιο πάρτι, το κάνει σε ιστορικά κτίρια, σε εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης. Και κλείνουν αυτά για τους υπόλοιπους, έτσι. Ναι, ναι, έχει περιοριστικά μέτρα. Οπότε εκεί πέρα οι κάτοικοι. Κάποιοι τέλος πάντων κάτοικοι δεν το είδαν με καλό μάτι, γράψανε στους στίχους το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Οι αντιδράσεις, ξέρετε, πήραν φωτιά και στα social media και έτσι η Dua Lipa, η οποία ήθελε να χαμηλώσει τους τόνους και καλά έκανε, φέρεται, ναι, να κατέβαλε το ποσό των 5.000 λιρών ως μια συμβολική κίνηση. Σιγάρε, 5.000 λίρες για αποζημίωση προς όσους επηρεάστηκαν από τις εκδηλώσεις. Μάλιστα. Τα μοιράσανε αυτά τώρα. Πώς έγινε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά σας το ανέφερα. Ναι. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Blessings. Κι άλλο κουτσομπολιό. Τώρα για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, παιδιά, εγώ με τη Φόρμουλα 1 δεν έχω και ιδιαίτερη σχέση. Ξέρω 5 τυπικά πράγματα. Οπότε αναγκάστηκα να ρωτήσω τον ειδικό, ναι, τον Άντωνη 642. Λέω, τόσο σημαντικός είναι αυτός ο δημοσιογράφος του Sky News, ο Μάρτιν Μπράντλ. Μου λέει, ναι, αυτός είναι, ας πούμε, κορυφή. Είναι αυτός που παίρνει συνεντεύξεις από τους οδηγούς, από τις προσωπικότητες που πάνε στα Grand Prix, τραγουδιστές, ηθοποιούς κτλ. Έτσι. Ένα χαιρετισμό, οτιδήποτε. Αυτή όμως που δεν του μίλησε ήταν η Kim Kardashian, η οποία πήρε λαμπρατσέτα την Chloe και πήγαν στο Μονακό να υποστηρίξουν το Lewis, το Hamilton, ναι. Οπότε τις πλησίασε ο δημοσιογράφος, αυτές λέξη δεν είπαν και μάλιστα από ό,τι λένε έκαναν και νόημα στους εκειουριτάδες τους, εκεί αυτού, μην τον αφήσετε και πλησιάσει, έτσι. Και έπεσε το κράξιμο από κάτω. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση να μην ενημέρωσε ο Hamilton ότι... στο κορίτσι του, ότι ξέρετε, είναι αυτός, θα πρέπει να του πείτε τουλάχιστον κάτι, μια δήλωση. Ποιος ξέρει. Έφαγε κράξιμο. Και πάμε σε ένα άλλο κουτσομπολιό τώρα, σε έναν από τους πολλούς γάμους που γίνανε το Σαββατοκύριακο, όχι εδώ, ναι, στην Αγγλία. Ήταν ο γάμος του γιου της πριγκίπισσας Άννας, Peter Phillips, και της Harriet Sperling. Μάλιστα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Βρέθηκε εδώ στο παρόν της, βέβαια, η Κέιτ, ναι, και έπεσε πάνω σε έναν πρώην σύντροφό της. Ναι, είχε και πρώην, πριν το Βίλιαμ δεν θα είχε κανένα πρώην. Ναι, το Ρούπερτ Φίντς. Εντάξει, ρε, στο κολέγιο ήταν τα παιδιά, εντάξει, αυτός ήταν και τελειόφτος νομικός, μεγάλο αστέρι, ναι. Και λένε τώρα οι κουτσομπόλιδες, είχαν σχέση, λέει, το 2001, όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Σεν Άντριους. Περιστασιακή, λένε κάποιοι, ήταν οι σχέσεις τους, ναι. Α, βγούμε για καφέ και ναι. Στην πραγματικότητα, λέει, την εποχή της διάσημης εμφάνισης της Middleton στην επίδειξη μόδας του 2002, στην οποία φόρεσε ένα διαφανές μίνι φόρεμα και λέγεται ότι τράβηξε την προσοχή του πρίγκιπα William, φέρεται τότε να είχε σχέση με το Finch. Τώρα άλλο δικηγόρος και άλλο μελλοντικός βασιλιάς τώρα.

0: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
3: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
3: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
3: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

104,3 98,2 Choice FM και Choice Cocktail. Και διαβάζω κάποια πράγματα και λέω, καλά ρε παιδιά, δικιά σας εφεύρεση είναι και ανησυχείτε. Εμείς τι να πούμε δηλαδή. Τι εννοώ, η εταιρεία λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης, μία από τις εταιρείες, η Anthropic, επανέφερε λέει στο προσκήνιο τις ανησυχίες της για τους κινδύνους της προηγμένης AI, προτείνοντας ακόμη και μία προσωρινή παγκόσμια παύση στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών συστημάτων, ενώ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να φέρει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, ερευνητές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν το ζήτημα. Α, τώρα σας έπιασε το, ναι. Σε εκτενές κείμενο που δημοσίευσε την Πέμπτη, που μας

Πέρασε, η εταιρεία παρουσίασε την πρόοδο του μοντέλου Claude προς αυτό που αποκαλεί αναδρομική αυτοβελτίωση, να το πούμε στα ελληνικά, δηλαδή την ικανότητα ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης να συμβάλλει στη δημιουργία όλο και πιο εξελιγμένων εκδόσεων του εαυτού του. Αυτό το πράγμα μας το παρουσίασαν πάρα πολύ ωραία στην υπέροχη σειρά του HBO, Westworld, ναι, διότι κάναν συνέχεια updates και κάποια στιγμή ξεκίνησε όλη η ιστορία από μια καμπόησα, έτσι να πω, που ένιωσε μια μύγα επάνω της. Ναι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ήταν ρομπότ. Πώς ένιωσε το άγγιγμα της μύγας. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη προοπτική αποτελεί εδώ λέει και χρόνια βασική ανησυχία για πολλούς ερευνητές της ασφάλειας της AI, καθώς θεωρείται λέει ένα πιθανό βήμα προς τη δημιουργία υπερνοήμονος τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο. Πώς το είπα, Westworld. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only.
2: Choice FM, your music, your choice, hits only.

Swim, swim, αλλά εμείς εδώ στη Λευκωσία. Γι' αυτό λέω, μακάρι οι διαμένοντες στις παραθαλάσσιες πόλεις. Τώρα θα μου πείτε, ναι, θα πάμε. Γιατί, άμα τελειώσει τη δουλειά και έχεις όρεξη, τσακ, πετάγεσαι. Έτσι, από εκεί πέρα. Τώρα, Summer Game Fest με πολύ μεγάλες ανακοινώσεις και ίσως τη μεγαλύτερη για τους φαν του Resident Evil. Έρχεται remake του θρυλικού Code Veronica, αλλά του χρόνου. Λοιπόν, αυτά. Καλά, έχουμε τίτλους. Το Σεπτέμβριο να δείτε τι θα γίνει. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε την Axiet Pub, η οποία είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 για 25 χρόνια. Κρατάει σταθερά τις αξίες της ζωής. Στη δική μας τη ζωή. Επιστροφή σε λίγο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
0: 12 με 3.
6: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Just the Way You Are, συνεργασίες του David Guetta, οι οποίες είναι και πολλές το τελευταίο καιρό, συνεχίζονται, καθώς επίσης βέβαια και οι επιτυχίες που μας χαρίζει. Just the Way You Are, και καλώς ορίσατε στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στο σημερινό δευτεριάτικο, μια χαρά, Choice Cocktail εδώ στο Choice FM. Αν έχουμε καμιά καλλιοπίτσα στην παρέα, χρόνια πολλά, βρε παιδί. Ναι, το άφησες καλλιόπι ή το έκανες πόπι ή κάλια. 97, 7, 10, 7, 10, αν και εφόσον, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, application στο κινητό, όπως και να μας ακούτε. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.

8 Ιουνίου 2016. Δύο Αμερικανοί μουσικοί μηνύουν τον Ed Sheeran για 20 εκατομμύρια δολάρια για το single του με τίτλο Photograph. Ο Μάρτιν Χάρινγκτον και ο Τόμας Λέοναρντ ισχυρίστηκαν ότι είχε παρόμοια δομή με το τραγούδι τους Amazing. Οι δύο μουσικοί είπαν ότι έγραψαν το Amazing το 2009 και καταθέτοντας τις παρτιτούρες με τις νότες αλλά και τις αναλύσεις συγχορδιών ζητούσαν να γίνει σύγκριση των δύο τραγουδιών. Οι Αμερικανοί μουσικοί ισχυρίστηκαν ότι η συγχορδία του Photograph μοιράζεται 39 παρακαλώ ίδιες νότες με το δικό τους κομμάτι. Music calendar.

εκπής. Πάμε λίγο στο Netflix. Όχι, δεν σας πω για κάποια σειρά. Θα σας πω για μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Dan Lin στους New York Times. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος του Netflix και ξεκαθάρισε, παιδιά, πως η πλατφόρμα δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δημιουργούς που θεωρούν απαραίτητη και την παραδοσιακή κινηματογραφική διανομή. Έτσι. Με άλλα λόγια, λοιπόν, αν ένας σκηνοθέτης θεωρεί απαραίτητα, μάλλον απαραίτητη, μια μεγάλη κινηματογραφική κυκλοφορία πριν από το streaming, τότε δεν ταιριάζει με το επιχειρηματικό μοντέλο του Netflix. Οκ. Okay. Λοιπόν, για τους συνεφίλ, αυτή είναι ίσως η πιο, λέει, ξεκάθαρη παραδοχή που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ότι δεν σκοπεύει το Netflix να μετατραπεί σε ένα παραδοσιακό κινηματογραφικό στούντιο και ότι πάντα προτεραιότητα έχει το streaming. Μάλιστα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, ναι, θα βγει λοιπόν πρώτα στους κινηματογράφους, μετά θα τη δείξει στο Netflix και μετά δεν έχει τέτοια από εδώ και πέρα. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.

Bad Bunny, J Balvin, I like it. Έτσι ξεκίνησε καλύτερα το τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν, δόθηκε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα του τελευταίου κύκλου του Μαέστρο, για τους ξένους Μαέστρο in Blue. Ναι, πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή? Στο Δημαρχείο Αθηνών, μάλιστα. Την φωτογραφία τη δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, και τώρα από εκεί και πέρα αρχίζουμε και κάνουμε σενάρια. Είναι ο Παπακαλιάτης, ο Δήμαρχος, όχι, η Κλέλια δεν είναι, Κλέλια, ναι, ναι, δεν είναι, γιατί είπα μέσα πρόδιδε αν ήταν. Ενώ τώρα αφήνεις τη φαντασία σου λίγο, λες, τι πάει να κάνεις στο Δημαρχείο? Μήπως επίτηδες δεν βάλανε την Κλέλια? Λέω τώρα, κάνει ένα έτσι πολιτικός γάμος. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Παπακαλιάτης στο Δημαρχείο? Καλά, πολλά μπορεί να κάνει, αλλά μιλάμε για τσίρα. Αυτά, άντε πάμε και εμείς σιγά σιγά για φινάλε. Τελευταία σκηνή, εσείς πάμε και εμείς σε λίγο. Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

3-6 έρχεται εδώ στον Choice FM για Choice 642. Ποιος άλλος? Ο Άντωνης 642. Στις 6 βεβαίως το ραντεβού σας με Χάρη Παπαθεοχάρους και Ras R. Μένετε συντονισμένοι, σταθερά προσιλωμένοι εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye! Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naked Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naked Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια! Είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 3 με 6. Joy 642 με τον Anthony.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Πάινα στο Ζανάντεο. Αυτό είναι βέβαια το intro για σήμερα. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Χάσα μια Δευτέρα στο κατακλυσμό βέβαια. Επειδή όμως αυτή είναι. Αυτή ισχύει κανονικά. Και ξέρετε ότι είναι αγαπημένη μέρα γι' αυτό. Θα τα σπάσουμε και σήμερα στο Joyce. Με τρέλα κορδέλα. Τα άρεσε τι καλύτερε μουσικέ βεβαίω με σήμερα απόγευμα μέχρι τι 6. Λοιπόν, 24-7 φυσικά οι καλύτερε μουσικέ στον αγαπημένο σα σταθμό. Αυτό είναι καθημερινό, έτσι. Ονομάζεται Choice 642 και εγώ είμαι ο Άντωνη και θα είμαστε μέχρι τι 6 μαζί. Yeah! Yeah! Παρέα μα βεβαίω στα εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό Big Arts, το οποίο έχει έρθει να μείνει μόνιμα. Εντάξει, και τα αρέσει τα παγωτά λέμε. Κάτσε καλά. Big Arts, νέο Big Arts στα εστιατόρια McDonald's. Παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 6 έρχονται The Weeknd, Alex Warren και Taylor Swift.
1: Choice. The sound of summer.

κάνουμε ένα remix αυτό. Είναι βεβαίως η φοβερή Taylor Swift στο Polite και λίγο πιο πριν ο αγαπημένος πλέον Alex Warren με το Fever Dream. Το ακούω, το ξανακούω, το ξανακούω. Βασικά είναι από τα κομμάτια, σας ξαναείπα νομίζω, είναι από τα κομμάτια τα οποία δεν θέλει δεύτερο και τρίτο άκουσμα. Σε πιάνει με τη μία, σε πιάνει από την πρώτη. Διότι έχει αυτό το κάτι της, ρε αδερφέ. Πώς θα γίνει τώρα, είναι μουσικάρα.

και να ράξουμε και να είμαστε κανένα παιδάτη. Αλλά τι θα παρακολουθούμε? Καλέ μία και καμία, δύο και καμία, πόσο είναι? Ξεκινάει το Μουντιάλ. Κερκίδα το Τνέτς και η Σκάνδια Σάιπρους σας φέρνουν πιο κοντά σε ένα απίστευτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι ένας ή μια μεγάλη τυχερή διεκδικούν μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις match και όχι μόνο. Και τι ακριβώς βάζει μέσα ο κοντιζάς στις συνταγές εκεί στο MasterChef? Ακριβώς να βλέπεις τι βάζουν εκεί τα παιδιά. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο για ποδόσφαιρο, τελειώνει το ποδόσφαιρο. Μετά τι γίνεται? Σου μένει TCL και απολαμβάνεις όλα τα υπόλοιπα. Άρα, για να έχεις απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου, για να μπαίνει τέρμα και να κάνεις εσύ να κάνεις σου ο άλλος και να κάνεις πως αποκρούσεις. Σας το περιέγραψα, έτσι το καταλάβατε. Πολύ ωραία. Για να μπει στην κλήρωση αυτή, μπαίνει στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus. Βρίσκει το post του διαγωνισμού και ακολουθεί τα βήματα. Από εκεί και πέρα περιμένει λίγες μέρες. Ακόμα 17 Ιουνίου γίνεται η κλήρωση. Στο Instagram θα τα δει αναλυτικά. Το εμπέδωσες? Ωραία. Και κοίτα το net, Scandia Cyprus, Choice FM, τηλεόραση TCL για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Κλήρωση 17 Ιουνίου, Choice FM Cyprus, Instagram. Σας τα πάω όλα. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: θυμίζει παλιές καλές χάος εποχές αυτό, ε. Πάρα πολύ ωραίο. Μπαούσα, Magnetic. Παίζει παντού το πετάξει το τράκ, έτσι, να το θυμίσω αυτό. Να το επισημάνω μάλλον ότι παίζει παντού, στα και έξω τα κλάμπια. Τέλος πάντων, όσοι ξέρουν να παίζουν μουσική, παίζουν και αυτό το κομμάτι. Να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει. Τώρα, πώς θα γίνει. Εν τω μεταξύ, άμα πεινάτε, εσείς τι κάνετε. Γιατί άμα η δική μου πείνα αρχίσει να διαμαρτύρεται, είναι κουκουρούκου τελείως. Εντελώς αλλού όμως. Για να μην αισθάνεστε κι εσείς έτσι, τα McDonald's έχουν τη λύση. Ναι, ο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια του McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα δύο μεγάλα ζουμένα πιφτέκια, θυμίζω, από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion. Yeah! Yeah! Και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα, ο πεινάς, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δεν μπορεί να ψάχνεσαι και συνέχεια. Απολαμβάνεις Big Arts στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Yeah! Yeah!
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
0: Πάμε λίγο να κάνουμε μια βουτιά τώρα. Εντάξει, αρχίζει και σε στέρεο καιρό. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε και εμείς που πρέπει να είναι 63 βαθμοί για να μπούμε στη θάλασσα. Καλοκαιρινό τρακ, φοβερό σάμπολ από πολύ μακριά στο παρελθόν. Ο Σπίλερ χρησιμοποιεί τα φωνή.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

ζεμπέκικο έμεινε να γίνει μόνο. Το μπαμ μπαμ, τζαμπάικαν μπαμ μπαμ, έμεινε μόνο ζεμπέκικο να γίνει. Γιατί από τα άλλα γίνει νησιώτικα, έγινε άφρο, έγινε χάους, έγινε τέκνο, έγινε EDM, έγινε τρανς, έγινε. Μόνο ζεμπέκικο δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά το περιμένουμε που να είναι, δηλαδή θα ακούσουμε και αυτό. Σίγουρα πράγματα. Με το κάθε ένα bedroom DJ, τέτοια ακούμε. Το θέμα δεν τα παίζουμε όμως. Γι' αυτό παίζουμε τα καλύτερα εδώ πέρα. Στον αγαπημένο σας Choice FM. Τώρα, για να βλέπετε και εσείς την καλύτερη εικόνα, απίστευτα χρώματα, ασύλλητη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας με μία TCL, τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Λοιπόν, για να βλέπεις όχι μόνο τα μας, γενικότερα τηλεόραση σοβαρή. Και Kira.net και Scandia Cyprus σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο. Η υποστήριξη βεβαίως ανήκει στον Choice FM. Άρα εσείς μπαίνετε στην κλήρωση κάνοντας πολύ απλά πράγματα. Choice FM Cyprus στο Instagram θα μπείτε, θα βρείτε το post του διαγωνισμού έτσι ώστε να δείτε την κλήρωση η οποία θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM. Ποιος πια διεκδίκησε, κέρδισε μια φοβερή τηλεόραση με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Και Kira.net και Scandia Cyprus μαζί με τον Choice FM. Όλα είναι στο Instagram του Choice. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Aperture είναι ο Harry Styles, βεβαίως ο αγαπημένος Harry Styles στον Choice FM, είναι ο Άντωνης Εξορτήκια σήμερα με τρέλα και τα αρέστα παγωτά. Ο Harry Styles, ο οποίος έβγαλε τη φωτογραφία με ένα ζευγάρι το οποίο ήταν να παντρευτεί στο εξωτερικό, τον είδα στον δρόμο, σταμάτησε, έβγαλε φωτογραφία μαζί. Λοιπόν, και τους την έστειλε την άλλη μέρα στη συναυλία του. Ωραίος, κύριος ο Harry Styles, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ τώρα? Έμεινα ότι στο πεινάμε. Πότε δεν πεινάμε εμείς, τέλος πάντων? Δεν υπάρχει αυτό στο λεξιλόγιο εδώ. Δεν πεινάμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν πεινάς και εσύ και διαμαρτύρεται την πείνα σου ακατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τη λύση και ονομάζεται Big Arts. Έχει έρθει στα αγαπημένα μας εστιατόρια και έρθει ένα μήνυμα μόνιμα και του λέμε κι εμείς hello. Έτσι, δύο μεγάλες μέρα μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και τη πιο μεγάλη πείνα σαν τη δική μου. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger.

0: Coming up next. Choice FM. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Μέχρι τις 6 Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.
9: And it goes.

Ζάι, γιατί θέλω να μας πει το έτσι. Και λίγο πιο πριν, Σόμπρ στο 12 to 12. Στον αγαπημένο στο Choice FM είναι ο Άντωνης 642 και σήμερα βεβαίως με τρέλα και τις καλύτερες μουσικές. Αυτό είναι γεγονός τώρα. Δεν συνηθίζω να λέω παγκόσμιες μέρες, γιατί τα ακούτε από το πρωί αυτά τα πράγματα ούτως ή άλλως. Οπότε απλά είναι σημαντικό αυτό το σημερινό. Όταν είναι κάτι σημαντικό θα το πούμε έτσι επιγραμματικά, θα το πούμε. Θα σας πούμε, ξέρω, είναι παγκόσμια μέρα, ας πούμε, τάδε. Ή ξέρω εγώ, είναι η μέρα της μητέρας, η γιορτή της μητέρας, η γιορτή του πατέρα, τέτοια θα πούμε, okay. Αλλά εδώ ήθελα να κάνω μια στάση για την παγκόσμια μέρα των ωκεανών, διότι έχουμε κάποια ενδιαφέροντα facts για το 70% της γης. Να πούμε ότι αναγνωρίστηκε επίσημα το 2008 από το Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών, η 8η Ιουνίου. Λοιπόν, στον πολύ γρήγορο να σας πω ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της γης, φιλοξενούν το 94% των ειδών που ζουν στη γη. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα αυτά. Είναι το κλίμα του πλανήτη το οποίο ρυθμίζεται από τους ωκεανούς. Φιλοξενεί ένα θαύμα της φύσης, το μεγάλο κοραλιογενή ύφαλο στην Αυστραλία. Εδώ αξίζει να πούμε ότι απλώνεται σε ένα μήκος 2.300 χιλιόμετρων με περισσότερα από 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από κοραλένιες, λωρίδες και νησιά σε διάφορα μεγέθη, έτσι. Λοιπόν, και εκεί παράγεται, είναι αυτό που δεν ξέρω, κανένας δεν ξέρει, δεν μπαίνει τώρα διαδικασία να ψάξει τώρα που παράγεται το 50 με 80% του οξυγόνου που αναπνέουμε. Εσύ λες τώρα έχουμε εδώ πέρα δύο πεύκα, ξέρω εγώ, δύο μεσφυλιές και αναπνέουμε, δεν είναι έτσι τελικά τα πράγματα. Εκεί στην Αυστραλία είναι το σκηνικό, έτσι. Και στους ωκεανούς, το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε, εκεί παράγεται. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί ξεκίνησε τώρα η περίοδο της παραλίας. Η περίοδο της παραλίας, όπως έχει ξεκινήσει, το καλοκαιρινές διακοπές, σιγά-σιγά. Καλό θα είναι να το προσέχουμε, ρε παιδιά, το θαλάσσινο, το νερό, να το προσέχουμε λίγο τη θάλασσα, τουλάχιστον τις παραλίες κτλ. Choice FM. Everything is a choice. It's only. Έτσι. Να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Άλλη μόνο. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ωκεανών. Εδώ πάμε στο παρελθόν λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα. Με ένα πολύ ωραίο από τους 4 Non Blondes. What's up?

0: Έλα, πώς τα.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
2: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Μαγική! Μαγική! Είναι μαγική Lady Gaga στο Abracadabra. Εντάξει, το κομμάτι έχει και στοιχεία από το κλασικό Alternative Spellbound του 81 βέβαια στον Shooks and the Banshees. Σε ένα πιο καινούριο synth pop ήχο της φοβερής Lady Gaga. Και βέβαια, όπως έχει εξηγήσει και η ίδια, το Abracadabra μιλάει για τις προκλήσεις της ζωής και τη μάχη με τις αμφιβολίες μας και αντιπροσωπεύει το πώς βρίσκουμε τη μαγεία πάντα και τη δύναμη μέσα μας να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Alright. Αυτά για το Abracadabra της Lady Gaga. Τώρα Abracadabra, τι θα κάνατε? Άμα μπορείτε να κάνετε αυτό το που βλέπουμε στη τηλεόραση, τέλος πάντων στις σειρές, στις ταινίες, Abracadabra κάτι, τι θα λέγατε? Για στείλτε μου στο 97 717 10 στο Viber. Εγώ θα έκανα μια έτσι τώρα, Abracadabra, να εμφανιστεί μπροστά.

Τα Big Cards από τα McDonald's βεβαίως. Για ακόμα μια ώρα από τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Και βέβαια ήρθε για να μείνει. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό. Ήρθε για να μείνει. Λοιπόν, δύο ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό και το θυμίζω, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Art Sauce. Λοιπόν, έρχονται στον αγαπημένο σας Choice FM. Μπαγκαράγκα. Φωνητικά θα κάνουμε σήμερα, θα τα αφήσουμε στην Τάρα η οποία τα ξέρει καλύτερα και αυτό πήρε και την Eurovision. Πάρε πολύ δίσκο μας είναι σε λιγάκι. Πριν όμως, ένα πάρα πολύ ωραίο το παρελθόν. Θυμίζω, έχετε την ευκαιρία να κάνετε άμπρα κατά άμπρα, που λέει και η Lady Gaga πριν, και να εμφανίσετε κάτι μπροστά σας. Τι θα ήταν αυτό, 97, 7, 17, ή κάτι να κάνετε, ξέρω, να μπορούσα

0: If you got something on your mind, πες το. Purple Disco Machine, Duke Dumont και Nothing But Thieves. Τι ωραίο φωνητικά, απίστευτο track. Something on my mind. Τον Choice FM, τι έχετε στο μυαλό σας? Εγώ στο μυαλό μου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Πάμε να το δούμε όλοι μαζί, βεβαίως, γιατί έχει πολύ πραγματικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ταυτότητα και ο κύριος στόχος, να πούμε ότι είναι η εξειδικευμένη γνώση στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας και τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα του οποίου είναι η πρακτική άσκηση με τους φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, σε τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Να πούμε ότι δίνει και τα εργαλεία του μέλλοντος, βεβαίως δίνεται και έμφαση εκεί στην χρήση Python για ανάλυση δεδομένων, data visualization και σε μοντέλα χρηματοοικονομικής αποτίμησης. Διοργανώνεται και εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Φοβερό πρόγραμμα σας λέω, προσιτά τα δίδακτρα σίγουρα. Με υποτροφίες να προσφέρονται σε βάση ακαδημαϊκής επίδοσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Και όλα αυτά βεβαίως από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ ή να παίρνουν τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες στο 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Έτοιμοι για ένα από τα ωραιότερα funky tracks? Αυτά, εδώ οι κιθάρες είναι όλα τα λεφτά.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Real Paris, Maybelline New York, εσύ, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Anthony.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.

Εμείς πώς θα το λέγαμε αυτό τώρα κανονικά? Ο Mr. Know It All. Πολλές φορές το ακούμε όταν κάνουμε τα ξέρουμε όλα. Ο Ξερολάς. Στο δικό μας το version. Δεν ακούγεται. Στο δικό μας το version σίγουρα είναι ο Ξερολάς. Έτσι, Mr. Know It All. Ήταν ο φοβερός Teddy Swims βεβαίως. Peggy Goo προηγουμένως, It Goes Na Na Na. Και λίγο πιο πριν το φοβερό remix του του Insomnia βεβαίως, New Religion, η Bebe Rexha μαζί με Faithless. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα βεβαίως. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θέλω να ευχηθώ και οπωσδήποτε υπομονή εκεί έξω, βγαίνοντας λίγο το Σαββατοκύριακο κτλ. Κτλ. Για κάποια DJ set και σούπα μούπες. Παρατηρούμε κάθε μέρα βεβαίως διάφορα πράγματα κουφά τα οποία γίνονται στο δρόμο. Λοιπόν, και το. Βασικά έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι εκείνο που μας λείπει μερικές φορές είναι η υπομονή. Εκείνο που λείπει είναι λίγο, βασικά είναι η υπομονή, πιστεύω. Το να τρέχει ο άλλος και να σου μπι και τα λοιπά, να σε προσπερνάει και μετά από λίγο πιο κάτω να σταματάει σε φανάρι, ας πούμε, και να σε πίσω του και να γελάς, είναι αστείο. Λοιπόν, επίσης με το που ανάβει το φανάρι πράσινο, ας πούμε, κάτσε ρε φίλε, τι έχω, F16 να πούμε, ποιος είμαι ο Tom Cruise, δηλαδή όπα. Έτσι δεν είναι? Δεν σας έχει τύχει πολλές φορές αυτό? Εντάξει, είναι και κάποιοι τύποι βεβαίως οι οποίοι στρίβουν και πατάνε και κόρνας. Δεν είναι κανονικά δε. Έτσι απλά, γιατί την είδαν. Λοιπόν, μας λείπει η υπομονή. Εκείνο βέβαια σίγουρα που μας λείπει όταν πεινάμε, εκεί να δεις υπομονή. Ειδικά η πείνα μας δεν έχει καθόλου υπομονή και διαμαρτύρεται συνέχεια. Από εκεί και πέρα όμως, τα McDonald's έχουν τη λύση οπωσδήποτε, διότι το νέο Big Arts έχει φτάσει στα αγαπημένα μας εστιατόρια και ήρθε να μείνει μόνιμα. Και το θυμίζω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα ζουμπερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τη ριτσέντα, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce για μας που έχουμε την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν ψάχνεσαι και πολύ, πετάγεις σε McDonald's, απολαμβάνεις Big Arts και silence your big hunger. Έρχεται να ψιλοκλείσει την εκπομπή ένα από τα αγαπημένα μου, της Taylor Swift. Άλλη μόνο τώρα, αφού δηλώνω Taylor Swiftάκια σε εγώ, πώς θα είναι τώρα? Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. The Fate of Ophelia. Λοιπόν, και εμείς τη μόρα στις 3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 10 Ιουνίου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιακιά 600 γραμμάρια από 4,99 τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή 1,5% λιπαρά χωρίς γλουτένη 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
12: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
13: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
14: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Παπαθέου. Χάρης, είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Είπαμε καινούρια εβδομάδα, καινούρια διάθεση και πάμε να τα κάνουμε όλα πολύ, πολύ ωραία. Είναι καλοκαίρι, είμαστε στην Κύπρο και η θάλασσα είναι μόλις 30 λεπτά μακριά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στον Choice και συντροφιά μου φυσικά η Τράπεζα Κύπρου με το Join Up και φυσικά. Το χαρτζηλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο και με όλα τα έξτρα. Και το 97-7-10-7-10 εντέλος ωραία στο Viper σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα σας πάω γρήγορα στον Μέντε Φουέρτε, ο οποίος με δηλώσεις που έκανε έχει φέρει τον πανικό. Παιδιά, είπε ότι είναι φουλ ζηλιάρης, ότι το δικό του είναι δικό του, ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η κοπέλα του να θέλει να πάει διακοπές με τις φίλες της και άλλα τέτοια σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις. Και κρατιέμαι εγώ από αυτό εδώ, και εγώ φέτος είναι μεταξύ πρώτη χρονιά παντρεμένος με την κοπέλα μου. Θα κάνουμε χωριστά καλοκαιρινές διακοπές και είμαστε και πολύ χαρούμενοι και οι δύο για όλο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς. Χωρίς να κρίνω εννοείται όλα αυτά που λέει ο Μέντε Φουέρτε, θα τα πούμε μετά. Εσείς κάνετε ή θα θέλατε να κάνετε ξεχωριστές διακοπές, το βρίσκετε σωστό? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραίαν στο Viber. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

τώρα και στην Φόρμουλα 1 που γίνεται μεγάλος δώρος για τον Λεκλέρ και την Αλεξάνδρα, αλλά και για τον Λούις Χάμιλτον και τη Κιμ Καρντάσιαν. Ποιο είναι το πιο διάσημο, το πιο λαμπερό έτσι ζευγάρι της Φόρμουλα 1? Να σας πω ότι για πρώτη φορά η Κιμ Καρντάσιαν έκανε την εμφάνισή της στη Φόρμουλα 1 και έφερε τον πανικό. Εκεί λοιπόν που η Αλεξάνδρα Λεκλέρ ήταν η απόλυτη βασίλισσα της Φόρμουλα 1, πλέον η Κιμ Καρντάσιαν μπαίνει και εκεί και κατακτά νομίζω τον κόσμο της Φόρμουλα 1. Με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους. Γιατί πήγε εκεί, ήταν πολύ εντυπωσιακή, πολύ όμορφα ντυμένη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έκανε η Kim Kardashian για να τραβήξει τα βλέμματα πάνω της. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με το Garnier Ambre Solaire.

0: NPM Distributors Limited.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dav, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Κάνουμε στάση και στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε 16 του μηνός του Μάη και μας αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά, λέει, που ένιωσε τι πάει να πει γάμος. Ρε παιδί μου, που σκύρτησε η καρδιά της. Παντρεύτηκε με 17 άτομα και είπε ότι παρότι έχει ξαναπαντρευτεί, τώρα κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Κάπως εμένα δεν μου αρέσουν όλες αυτές οι δηλώσεις, γιατί ναι, κάπως δεν σέβεσαι και την προηγούμενη σου σχέση, τον προηγούμενο σου γάμο. Κάπως, ρε παιδί μου, ότι ακυρώνεις λίγο το τι έζησες προηγουμένως. Όλα εννοείται τα καταλαβαίνω, το να χωρίσεις, το να ξαναερωτευτείς, το να είσαι πιο ερωτευμένη από πριν, αλλά δεν σημαίνει και πάλι ότι ακυρώνεις ουσιαστικά ή δεν έχεις ζήσει τον προηγούμενο γάμο και τώρα είναι λες και έζησες το γάμο και μπράβο σου και τέτοια. Κάπως, Αθηνά μου, το έχουμε κάπως, τουλάχιστον στο μυαλό μου, έτσι, παρακάνει με όλες αυτές τις δηλώσεις. Show's FM 98.2 and 104.3. The C.

Σας έλεγα προηγουμένως για το αν κάνουμε διακοπές μαζί ή ξεχωριστά, με βάση όλα αυτά που είπε ο Μέντε Φουέρτε. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα και χαίρομαι για αυτό που συμφωνείτε, ότι είναι ωραίο να κάνουμε και ξεχωριστά διακοπές με φίλους. Πολλά κορίτσια όμως βλέπω εδώ. Η Χριστίνα, η Άντρια, η Γεωργία, η Μαρία. Μου λέτε ότι είναι καλό να κάνουμε ξεχωριστά διακοπές. Ξεκουραζόμαστε, βλέπεις τους φίλους σου κτλ. Και ναι, ρε παιδιά, αυτό πιστεύω και εγώ. Απλά προηγουμένως είπα να μην το πω τόσο φανερά, για να μην σας κάπως, ρε παιδί μου, να μην σας πάρω στο λαιμό μου ή να σας κάνω να μου πείτε την άποψη, ξέρετε, που θέλω να ακούσω και τα λοιπά. Έχετε δίκιο, ο καθένας να κάνει διακοπές και μαζί με το τέρι του και ξεχωριστά, αλλά εννοείται να μην είστε χτυντικοί και ζηλιάριδες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Progression is a choice. It's only

0: νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρης. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, είστε συντονισμένοι και κολλημένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα από τις 6 μέχρι και τις 8 στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και φυσικά το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε στο www.choicefm.cyprus.com.cy αλλά επίσης και να μου στέλνετε μηνυματάκια στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Τι παρτάρα γάμου ήταν αυτή. Έχω δει γάμους και γάμους, αλλά πραγματικά η Dua Lipa έκανε την έκπληξη. Νομίζω έκανε τον πιο ωραίο γάμο που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Φυσικά θα μου πεις, χάρη μου, η Dua Lipa έχει και τα χρήματα για να κάνει αυτό το γάμο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έκλεισε λοιπόν όλο το Παλέρμο, όλη την περιοχή εκεί, το χωριό στην Ιταλία, και παντρεύτηκε μέσα στους δρόμους, χαρούμενη εκεί με ωραίους καλεσμένους. Μπράβο της, μ' άρεσε πάρα πολύ ο γάμος της και γενικότερα το πώς αντιμετώπισε το θέμα γάμος η Dua Lipa. Ψάξτε λίγο στο TikTok να δείτε πώς και τι έχει κάνει η Dua Lipa και είμαι σίγουρος ότι θα πάθετε και εσείς την πλάκα σας. Ήταν ένας υπέροχος γάμος. Choice FM. Music by Choice. It's only.

πάμε τώρα και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, που δείχνουν τη Χελώνα έτσι στα ανοιχτά του κόνου να κάνει τις βουτιές της και να τρώει λαχανικά που της πετούσαν οι λουόμενοι. Να σας πω όμως για τις Χελώνες, παιδιά, σε περίπτωση που συναντήσετε κοντά σας στην παραλία, κάπως ρε παιδί μου να φύγετε, γιατί αν σε δαγκώσει η θαλάσσια Χελώνα, παιδιά, σου κόβει κομμάτι, έτσι, δεν αστείευονται. Και επίσης θέλω να σας πω τώρα, το Σαββατοκυριακό που έκανα βουτιές, παιδιά, ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Να το ξέρετε αυτό, ό,τι και να γίνει, η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι η πιο ωραία χώρα του κόσμου. Οι θάλασσες μας τόσο μαγικές, τόσο ωραία χρώματα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. 98.2 and 104.3. The

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Kerkida.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Κύπρες εξετάσεις, αλλά παράλληλα δεν σημαίνει και ότι δεν πρέπει να διαβάσουμε, εννοείται, για να πάμε καλά, να περάσουμε στις σχολές που θέλουμε. Καλή επιτυχία σε όλους και είπαμε, δεν είναι η αρχή και το τέλος της ζωής μας αυτές οι εξετάσεις. Choice. 98.2 and 104.3. Bits of

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. You always have a choice. Hits only.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και την κάνω. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Bye! Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Voice FM. Playing all the hits back to back. The sound of

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.